0: Κακία.
1: Αυτάν.
0: Κακί.
2: Ήκατε.
1: Ακρίτιο. Άσαγια.
0: Αμά. Μα.
1: Αυτάν.
2: Άλλο να σαγεί.
1: Σε βαρύ.
2: Φιλβόρεστε άκρη.